0: κοιτά.
1: Και έρθαν αμυθιά σε φιλοδάλπια όγανε.
0: Το μαγρυπκί μου κατάσια ο αλάι. Το μαγρυπκί